του. Συνανήτ και βέρτα βόταϊ, σε εισάτα ουραφτά, ως καμένε το τον λόταϊ,